Άλλοι καθούν οι πελεμπατζοί στέραχ, ούτε αν τε σιωλόπ και ρούν τσανούν και καγχελάκ. Να κόνε ροϊβενινκίλ και τσαβίλ τσαβίλ, σαν την ύμλα καϊμπάλ μπεραπάς, να τα ουμάν τσακατσακάλ, και σαν την ύμλα καϊμπάλ πλάσα Μαγδαλένα, αρήν κομάν. Μαρανερία Χουανίτα, μαρανερία Χουανίτα, εσκαβάλι καϊβάλ τίπα. Χουάν αράντσι σαλι καϊλ σαν Χουάν Τσαμέλκο, Χουάν σα εστούσουλαλένα και καϊν κουίλι τίπα. Τέχω ακλεσίλε ριροβάλ, ούτε αράντσι βαμπίλι καβέχνα σχέ μαρανερία Χουανίτα. Αράν αράν αρούνα και λόγω τσακλι τίπα, στην πελικαχλάν, λιχάν, λισάκ, λικάου. Ματεράχτσι λίβ, ματεράχτσι αρού, ματεράχτσι κιντάλ, μέσκαου χλάκ, αράν αράν αρούνα. Una que paichak arante skuler si chabil chabil ko kanakui rena kinkate skanar chimaka de lokom naruna que shbokhok sa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arabina kwan ero el beninkil samarranería juanita si kai baltibach juan salikail re san juan chamelco

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Σεντό πανουκίδα χατζιά, μακάνα χμαζέ χαρούφια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστίν, ήλρε, ζην πάγου σπαμπαλέ τη ίσκα, φαντεβρέ, τα τζουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρε, ζην πανέ, πιτσαχέ, κουάντα σκούπτα τη ίσκα. Να στήξει αλάν, να ξιουσού, κουάντι ίσκα, φαντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, αφιλάν. Να σναρεπά, φίλη ίσκα, την κάνα κανά, θα τζουάμ, ουτ να βρει, ουτ να σπάντι, κύλα και αχέρ, να σεοκρεμι ίσκα. Σάλι κομμόν παντεπάλ, ούτε με δει, αράν κουάντι παντεπάλ, να πάνω έλχα, ουαφρέδι για λοιπά, να τα ομάντα λε κά, σαλαπέτα, κανά πιχάλε παν, ούτε μάρκο, σαν κιάντα και ο κάτσι σύρτα λε τέπε, δε κρέ, θα τη δώσει τα χάλιστε να μην κοβάν. Ρε να κουάν χάλκο σιλά, ρε να χταρτίλα πάνω έλ, να δούνα κατ' το χόψα τη 77, 95,

Ισπανού και ουλά και χουνιλέτη ίστα. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαζέ χαρούξια, πανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, πίλβε, ζυμπάνου, σπαμπαλέτη ίστα, πανκεβρέ. Κουάν τη καστάν, καγελεπά, ρε, ζυμπανέτη, καχέλ, κουάν τα σκούπι, τα διήσ. Να στήξει αλάν, να ξύουσου, κουάν τη ίστα, κουάν τα ζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, φιλάλ. Να σναρεπά, χουλή ίστα, κανά τα ζουάμ.

0: Ακούω χάτε, τσιμάταν.
1: Σα Centro Landivariano Integral de Proyección.
2: Sí.
1: Landivare Alta Verapaz. Να κακέατεν ανκίλ ρικιμπάν. Να λε. Τρεις τσακρά. Καουρε σύγκρε κομονίλ. Ούτρε χουνσιλτιάχ. Τσιμάταν.
0: Τσουακουλανί. Σα πριμέρα καλή. 5-28 zona 8. Σανίμλα 8. Τσισκάτ Κάσα Δαμάσκο. Σανίμ ένα σίξ σαν Χουάν Τσαμέλκο. Να τζεδικίν κολέγιο κόβαν.
1: Μαραφποκόνσα 66-75-66-92.
2: Centro. Landivariano Integral de Proyección. SIP Landivar, al servicio de la comunidad.
3: Si quieres impactar con tu música a lo grande, Instrumental Torre Fuerte.

Ευλυπήσει και ο Κίνη του Τσικίλ, Ματιό Ματιό Ρεν, Κουερότ Μενίβε και άλλο, ούτε και τσόλα κρύβει τσχουχούν. Χον αστιέ κανά Μαρία, λικουάν ραν Σάντα Μαρία Χουλχά, βγιάλ, αράν αστιέ κρύ χουνλίκ, να καμπίλι μπει σκουακάρο, ρε λικουτάν ραχλάλ Ντομίνγκο τσαν. Σαϊλά τσοχρία κρύτσο ρε κανά Πετρώνα, και ο Τσικαβινκίλ, αράν Σάντα Μαρία Χουλχά, χο κανά κρύτσο ρε ληστού ματίν, άλλη καβά Λαουριάνο, βγιάλ, τσικούνα βάξα ήσαλε τσόλι, και ο Κέσι Χατ Πινκίλ, Χότσ Μενικίλ, ραχλά ραχλά λικουτάν, βατίο σε ρεβί, σαϊτσο ρε κρύτσο ρε. Χωτιοκότσι ριλμπάλ, χωτιοκότσι σκοτσβάλ, μπέχλι να λεπ, χωτιοκότσι αλερέ λαές, λαχτς ολομπανέλ, λίνε και κότς να λεμπάκ, τσιρίς ρατίνι χάκου αδιός, λιδακά ρατίνι χάκου αδιός, κουάν χαάν, χωναστιέρι χα τάς μιλχού, μπεκιάλ, αράν αστιέ. Τατ πιτσόκ τσαν, τατ πιτσόκ. Σα σούλι άκουα μπέχ, μπελέ λαχού, χούν ζακάλαχκή τα κιάβασίσαλι μπελέ, ουλί λαχέμ καρού. Λιλαχέπ τσαν αράνιν κατά κι αβασί τσαν. Τσαν αράν να σκούτ σαλίχα τσινά αχέντα, σαλίχα τάς βιλχού, ο κανάχ νιν κιάκε. Λα άτ λαχ κοτσόλ να λεπ τσιρίς ρατίνι κάκο αδιός, τσάπτσο κάκο έλι λαχέπ. Τσάπτσο κάκο έλι λαχέπ, αράν κουάν σκομόλι να λεπ, ρεναχ τα τρούχ, σκοτσουάλ, ρικινέπ, λίστενα μίτλι διός, αν κι αλά κουέ λα άτ, κι ο κίσια λα κουέ λα τάχ λαχ κοτσόλ να λεπ, κι αλέ. Chap chokakwe li lakheb, kya basi li lakheb chokakwe, renak na chola chakuk, aru kyoos che bale kakwa dios. Say chol khilbi chokre chikun iglesh, li lakheb aran na cholo blakhelias, hokai hokai net kakwa, hokai hokai net kakwa, hokai na che, kicha ok li kakwa, changgizik betyal, eh? Okara say chol khil chokre chikun iglesh, li kakwa dios osob zinkhe, hona chikabich.

0: Γαλ το χαράνα, φίλιο τσεκαβενγκίλ, βέλε καλό, λε καμίγο τσεν το χαρίν. Τι σέβδα, ακού Αγγλίς, έκαουα Σάντο Δομίνγκο, χαρίν, αουακάτε Σαν Λουίς Πετίν. Τα κέτσε και βάμος, αλλά φέρια. Buenas tardes, Víctor. Escuchando, soy Armando acá en Rubelchok, Campur. Sale, hola, Campur. Acá te escucho en Belén Cabón, soy Claudia Chiquín. Abran, cuaye, ajuil, chiechak, togaran, togaran, chen. Iris, chioche, cabingil, ajuil, lanquín, tarajara, bingil, sacal, lecere, chan. Javier, lecere.
1: Señoras y señores,